ενδιαφέρον Ρώση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μία λαγόνι τόπλη ουσί ήταν άλλη λοκάλ. Αν τον ήθελα βέλε, εγώ ήθελε μόρας, μα είδα την φάτη. Και πώς ήταν αυτό και κούτα πήρε.

0: πρόσφαση πάτη σε ήταν η τέτοια που είχαν φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε, ο μία λόγω με τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό να ήθελα να λέω, αλλά ήθελα να μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να μην χάω σου δέρε, αξιάζει ούζα μόρου πάρει, κουμπάσιρε, όπου ούζα μόρου να περάσουν όλοι να πήγαν. Δηλαδή το λόγο λέει λόγο, τον λόγο ήταν κίνητο, ή το λόγο από την ούμαρου ανσιάσα, ακούτουν σε κάνουμε καλό έγκουρος, ή κίνηξαν τα μόνο με δε, βάλουν δωμάτα σε ρίτα την φάλ, νο, μία δελε, αφέτα γεγατά, σαόλοι, βάχουν να συνέμα, ούζα, βατκίνηξαν.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.